0: Μάριο. Μάριο Σπινέ.
1: Ότ Σπινέλα δο Σπινέλα, μου ε πάμετ σλαου μαλόρου. Αν κέσεν κρατ, και σι σοσέδος νιμ, αν κέσι μου χωβόρου. Δέι, Μάριο, σε νι τρίεμπα μπέτ, ζαδέτ, προου σάκι δάν. Δέι, πριμ σε κακά διέλα ρέσι, αν κάδι μάλο μάιν. Αν δέι, πολλέι σε μάτσκου σπίω, Μάριο, μα κέι σε τουο πράβε. Ένι σάσα τη ιστορία, τσκαμά σοτσίζε προου καρβάβε. Te jehledu kuna mona, reku.
2: Kaj te žiže spečes, kadim en špinel in se malo zetet.
1: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be da je skadu niki močne, kadu bi vjedu. Kaj je prpelju vlak, on nam kar zmakan se ni tov. Vlak se pejni u stavu, an Mario je na kue se šov. Ljudje so šlecht! An kadr so stavli Mario ta špinela, u truhu zrijeza na tanko kukar mortadela, so rekli.
3: Ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Ka boj še ko tako očlo kresna mora bet za det?
4: Rastafarian, know the truth.